0: και γκρεμούς.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

στα χέρια μας όλα τα μάνταλα ανοιχτά και οι ερημιές να σβήνουν. Τα χέρια μας και που οι δρόμοι των χιλιών

οι γλώσσες, δυο των βρουστών οι αστραπές, δυο των ματιών κι μίλια.

ένα σπίρτο. Έλα κάθισε εδώ. Πριν τις μνήμες μας μαζέψουμε, φτιάχνω φως.

πόσα λόγια σου είχαν μάθει για να λες. Γι' αυτό πάψε, τώρα πάψε και μην κλαις. Τα τραγούδια είναι σιωπές που φωνάζουν την αλήθεια.

αγάπη, μονοπάτι φωτεινό. Έχεις παράγματα από καρδιές που κλείσαν. Μ' αφήνει πάνω σου ένα χρώμα γαλανό. Απ' τα φωτάκια του ουρανού

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4. Ζείτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

μ' αγαπάς αδυνατή κι αχόρταγη φωτιά που καίει κι ονειρεύεται, τα λάβω μέσα.

Αντίκρι μου ήρθες και κάτσες, αντίκρι μου ήρθες και κάτσες, σαν ήλιο, σαν φεγγάρι,

Εντάξει, έχω αδικό. Καιρός λοιπόν να σκάσω. Κι έτσι σκασμένος κι ησυχός, ήσυχα να γεράσω. Ησυχός θα είναι ο πόνος μου, υπνάκος γεροντήσιος. Στραβό ήταν

της βροχής ό,τι είχαμε σκορπάει. Ψάχνω να βρω τι έφταξε, μα πιο πολύ πονάει. Εμείς οι δυο τόσο κοντά, τόσο παραμυθένια. Δυο άνθρωποι που αμοιάζαν τόσο πολύ.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5. Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Σ' αυτόν που
1: για τη μοίρα σου. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα. Τυφλό.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
3: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

ψήφισε τη μοίρα του κάθε λογής κανόνες, κι έτσι στο τέλος της γιορτής

σκάει το κύμα. Τι αφήνει πίσω το νερό και τι γυρνάει στο βάθος.

0: τώρα κοίτα πόσο φοβάμαι, σε θυμάμαι.
1: Όσο πολύ σ' αγάπησα που τίποτα δεν μου έχει μείνει.
0: Τόσο πολύ σ' αγάπησα που δεν με νοιάζει ό,τι κι αν

Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου. Μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον με εξηγήσει.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6. Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.
4: Και είμαι εδώ, σε πουπουλένιο μαξιλάρι ακουμπώ. Εγώ δεν ένιωσα ασφάλεια να ζω.
3: Ακούστε και αυτό.
5: Καινούργια διαδρομή με μια πηξίδα ξεχασμένου.

0: μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Ζείτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
5: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπά.

0: φαρμάκι.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζετε. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από

0: εσένα.
1: Κι μου τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 8.
1: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε,
1: ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Μητάνια Τσιούγκου και ακούτε Radio Paris.

Πάλι εδώ Κυριακή, πάλι 7:30, αγκαλιά του γκρεμού, γιατί ανήκεις αλλού. Πάλι εδώ στα κρυφά θα πεθαίνει η καρδιά μου.

και μισή μια κλεμμένη χαρά που την ώρα μετρά. Πάλι εδώ βιαστικά θα νικάει η καρδιά τη δική

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
1: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

που σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 10.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή «Ραδιομπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
0: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς. Δεκατέσσερις Μαΐου έρχονται στη ζωή ο Στέλιος Περπινιάδης το 1899 ή και την Κρέη σαν Αγγελική Γκυζίλη Καλαϊτζή το 1924, η Σωτία Τσότου το 1942 και ο Θοδωρής Παπαδόπουλος της Σοπισοδρομικής Κομπανίας το 1957. 14 Μαΐου του 1973 στο Θέατρο Μουσούρη παρουσιάζεται ο κύκλος τραγουδιών «Μεγάλο Τραγούδι» του Γιώργου Γεωργιάδη με τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Κώστα Σμοκοβίτη. Αργότερα όλο αυτό έγινε δίσκος. Ο Θάνος Αναστόπουλος από τα Διάφανα Κρίνα παρουσιάζεται στο Θέατρο Παλάς στη μουσική παράσταση «Από τις Ρίζες, ο Στάνθη του Καλού» το Σάββατο 14 Μαΐου 2016. Πρόκειται για την τελευταία του παράσταση αφού έχει φύγει από τη ζωή το ίδιο έτος στις 3 Σεπτεμβρίου.

15 Μαΐου έρχεται στη ζωή το 1953 ο Μάνος Ξηδούς, η Λία Βύση το 1955 και ο Γιώργος Σαμπάνης το 1983. Το 2004, στις 15 Μαΐου, ο Σάκης Ρουβάς με το Σέικι, τον Νίκο Τεζί και Νεκτάριο Τυράκη κερδίζει την τρίτη θέση στο διαγωνισμό του Eurovision για την Ελλάδα, που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη.

16 Μαΐου του 1947 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Δρομανός. Το 1949 ο Γιώργος Ζήκας και η Σόφη Ζανίνου σαν Σοφία Παπαδοπούλου και ο Κώστας Λιβαδάς το 1973. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1972, στις 16 Μαΐου, φεύγει από τη ζωή ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης έμεινε γνωστός στην ιστορία του λαϊκού τραγουδίου σαν Τσάντας, παρατσούκλι που του κόλλησε ο Στράτος Παγιουμτζής, καθώς ο Βασιλιάδης γύριζε στα στέκια των μουσικών στην οδό Ίωνος, στην Ομόνια, με ένα χαρτοφύλακα γεμάτο στίχους. Μερικές φορές χάριζε τους στίχους του σε άλλους στιχουργούς και άλλοτε πάλι διόρθωνε ή συμπληρώνει τους στίχους συναδέλφων του. Συνεργάστηκε με συνθέτες όπως ο Γιώργος Αμπέτας και ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Στίχους του ερμήνευσαν μεταξύ άλλων ή Τόλης Βοσκόπουλος, Βασίλης Τσιτσάνης, ο Πάνος ο Γαβαλάς ή Πολυπάνου. Ο Βασιλιάδης μάλιστα υπήρξε κουνιάδος του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Τραγούδια του πολύ γνωστά είναι «Η Αγωνία», «Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου», «Σβήσε το φως να κοιμηθούμε», «Τα δειλινά», «Η άμαξα μέσα στη βροχή», «Άνοιξε γιατί δεν αντέχω», «Ένας μάγκας στο βοτανικό», «Πούσε Θανάση», «Αγωνία».

17 Μαΐου του 1943 έρχεται στη ζωή η Βίκη Μοσχολιού. Η Έλλη Πασπαλά ως Ελισάβετ Ελένη Πασπαλά το 1957 και ο Μάνος Παπαδάκης το 1941. Το 2022 στις 17 Μαΐου έφυγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, γνωστός διεθνώς ως Βαγγέλης. Ήταν παγκοσμίως αναγνωρισμένος Έλληνας μουσικός και συνθέτης της ηλεκτρονικής, jazz και ορχιστρικής μουσικής. Επηρέασε την ανάπτυξη διαφορετικών μουσικών ειδών, ενώ θεωρείται πρωτεργάτης του ηλεκτρονικού ήχου. Βραβεύτηκε με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς» το 1982. Επίσης επένδυσε μουσικά πλήθος άλλων κινηματογραφικών ταινιών, όπως «Blade Runner», «1492 ο Χριστόφορος Κολόμβος», «Αλέξανδρος», «Ελ Γκρέκο» και άλλες. Είχε συνεργαστεί με τον Ντέμι Ρούσο, την Ειρήνη Παπά και τον Γιον Άντερσον. Το 1997 σκηνοθέτησε την τελετή έναρξης του 6ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου της ΙΑΦ, που πραγματοποιήθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας. Το έργο του, «Μυθοδία», επιλέγει από την NASA ως η επίσημη μουσική για την αποστολή της 2001 Οδύσσια στον Άρη, ενώ το 2002 συνέθεσε το μουσικό σήμα του Μουντιάλ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 κάνει τα πρώτα του βήματα στη μουσική με τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Formings. Το όχημα για την επιτυχία του συγκροτήματος ήταν το τραγούδι Τζερόνιμο Γιάνκα, που σημείωσε τεράστια επιτυχία, καθώς το 45 άλμπουμ έγινε χρυσό την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Το 1967 δημιούργησε στην Ελλάδα του Aphrodite's Child με τον Ντέμι Ρούσο και τον Λουκά Σιντερά, που στη συνέχεια βρέθηκαν στο Παρίσι. Το επιτυχημένο διπλό άλμπουμ, όπου συμμετείχε και ο Αργύρης Κουλούρης, που δεν είχε μπορέσει να ακολουθήσει αρχικά το συγκρότημα στη Γαλλία με τίτλο 666, θεωρείται ότι του έδωσε όθηση για διεθνή καριέρα.

εσοδείων δραματικών σχολών με σημαντικές σπουδές στο τραγούδι, οι οποίοι είχαν επιλέξει να δοκιμαστούν με τραγούδια Έλληνων και ξένων δημιουργών. Το 1937 λειτουργούσε στο Βρόνιο Τρικάλων ένα καφενεδάκι, στο οποίο το καλοκαίρι έπαιζε το συγκρότημα Βαμβακάρης, Μπάτης και Σαμιωτάκη, ξεκινώντας μάλιστα στις 18 Μαΐου εκείνης χρονιάς. Κατά την παραμονή του στα Τρίκαλα, ο Βαμβακάρης συνέθεσε το τραγούδι «Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά εμένα αγαπάνε» και όπως λέει ο ίδιος στη αυτοβιογραφία του, το έγραψε και το λασάρισα στο καφενεδάκι που είχαν κάνει στο Φρούριο και τραγουδάγαμε εκείνη τη χρονιά.

19 Μαΐου έρχεται στη ζωή η Μαρινέλα ως Κυριακή Παπαδοπούλου το 1938. Μετά από 24 χρόνια μάλιστα, ακριβώς στα γενέθλιά της το 1962, στο κέντρο Κουλουριώτη έκανε την τελευταία της εμφάνιση με τον Στέλιο Καζατζίδη και τη Σοφία Κολιτήρη σε ένα πρόγραμμα που μαέστρος ήταν ο Γιώργος Ζαμπέτας, με μπουζούκια τον Στέλιο Ζαφυρίου και τον Πάνο Ιατρού, αλλά και τον Γιώργο Κόρο στο βιολί. 19 Μαΐου του 1966 κυκλοφορεί από τη Λύρα το Φορτηγό του Διονύση Σαββόπουλου, η πρώτη δισκογραφική δουλειά του Νιόνιου.

0: με ξεχνάει.
1: Ήταν το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

για την Ακρόπολη, βρε. Έλα να κάνουμε ένα παλαμάκι, σιρτάκι dance. Πούσε Μίκη να μας δεις.

Βλέπω τα κόκκινα

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κέλλη Βουδούρη και ακούτε Radio Paris.

0: βιαστικά.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 11.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
1: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε την.
1: Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα.
1: Οι καλύτερες επιλογές
2: στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: RadioParis.gr Because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

στο κενό κι οι λέξεις μετρημένες να κρατούν το σκοπό του κάθε τραγουδιού.

Κι ενώ έχω διπλά να δώσω και να πάρω στη ζωή τα μισά, τα λάθη μου μετρώ, κι αν υπάρχουν πολλά,

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: γύρισε πίσω.
1: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
2: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

τα βράδια στα όνειρά μου, ψάχνοντας να μάθω τι ζητάει η καρδιά μου. Όσο και να θέλω δρόμο να διαλέξω, πάντοτε οι μοίρες με έχουν στην απέξω. Κι αν εσύ μπορέσεις λίγο να με κλέψεις, δύσκολα στο λέω, δύσκολα θα αντέξεις. Απόψε μόνος μου θα βγω, αργά θα περπατήσω. Ό,τι κι αν έχω στο μυαλό θέλω ξανά να σβήσω. Τα αστέρια είναι οι ψυχές ανθρώπων που έχουν φύγει, και εμάς που είμαστε στη γη η μοναξιά μας πνίγει. Και όταν γυρίσω το πρωί και πέσω στο κρεβάτι, θα είμαι λιγάκι πιο σοφός χωρίς να

Κάθε μέρα έχω άλλο πεπρωμένο. Το πρωί ξυπνάω κι άλλο περιμένω. Κρύβομαι τα βράδια στα όνειρά μου, ψάχνοντας να μάθω τι ζητάει η καρδιά μου. Όσο και να θέλω δρόμο να διαλέξω, πάντοτε οι μοίρες με έχουν στην απέξω. Κι αν εσύ μπορέσεις λίγο να με κλέψεις, δύσκολα στο λέω, δύσκολα θα αντέξεις. Τα χρόνια

μαζί. Απόψε μόνος μου θα βγω, αργά θα περπατήσω. Τι κι αν έχω στο μυαλό, θέλω ξανά να σβήσω. Τα αστέρια είναι οι ψυχές ανθρώπων που έχουν φύγει, και εμάς που είμαστε στη γη η μοναξιά μας πνίγει. Κι όταν γυρίσω το πρωί και πέσω στο κρεβάτι, θα είμαι λιγάκι πιο σοφός χωρίς να

0: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

μαλλιά σου. Στην άμμο σου να ξεβραστεί τρέμουλο στην μιλιά σου. Κάτω από το φως των αστεριών να δει το πρώτο βροχή. Να σου σφραγεί.

σου να μπλέξεις τα μαλλιά σου. Τον κόσμο όλα καιρό αυτό να δει με στη ματιά σου.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι μία. Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.

μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά φιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό, να μου μιλάς με πόθο χυμαλό.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
5: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
5: Με τέχνη τον καιρό.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.

κάνω. Θα κερδίσω αφού χάνω. Θα γεμίσω με θάρρος. Θα χορέψω με κέφι στις καρδιάς

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη των καιρών. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη των καιρών.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ζείτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
5: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
6: Τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Σαν ξεχασμένο τσιγάρο στα χείλη σβήνει η πόλη, αργά σκοτεινιάζει νύχτα σαν ψέμα της 1ης Απριλίου. Σιωπές που έχουν ματώσει αγιάζει, της ταξιδεύει με άσπρο κοχύλι, τους δίνει όνειρο και τη σκεπάζει. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Ένα φιλί χωρίς παραλήπτη, μονάχο πουλί τριγυρνάει στο χαλάζι, ένα χέρι τραβάει το σύρτη. Κάποια πόρτας που σε ρήμο βγάζει, η δόση κάνει πουτάνα το χρήστη, ο αγγελός του απόψε νιστάζει. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, ετούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, ετούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου.

Άφησε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά. Ετούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά απ' τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά. Ετούτη ώρα

0: εσύ.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
5: Με τέχνη τον καιρό.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

τρέχουν άγωνα τα χρόνια και το αύριο κλειστό. Τρόμαξαν τα χελιδόνια, μα είσαι εδώ

να συναντιόμαστε κρυφά και να ψηφούμε ποσοστά. Όλα μου λες μονάζιγα και το μηδέν στο πουθενά.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5. Ζείτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσαγκαρό Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

στα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέλια που τα σκορπίζουν στη γη. Μικροί κυπουροί, εκεί που είχαμε αγκαλιά στα χέρια.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

τρέλα του Αράδη και την παράλληλη αυγή. Βγάζει τουρκιά διαταγή. Ο Κυρκανάς να κλείσει

σβήστηκε ο Παναγής απ' τα κοιτάπια της ζωής. Σχόριος έχει ψυχή του

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Μαρία Βούλγαρη και ακούτε Radio Paris.

0: Σακαραγιάννη και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Πάνε καταιγίδα, δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου. Έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου. Έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι. Δε

κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον με στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω. Σκιάχτρα και πιόνια με εμποδίζουν προσπάθειες.

Θεός να κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα.

και αγωνία για το σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει, να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην κόλαση αυτή. Για να σωθούμε, μου λέει η Λίνα, πρέπει σαν δέντρα το οξυγόνο μας να το γεννάμε εμείς σου.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6. Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή «Μέτρα με τέχνη τον καιρό». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
5: Με τεχνικό καιρό.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς. Δεκατέσσερις Μαΐου έρχονται στη ζωή ο Στέλιος Περπινιάδης το 1899 ή και την Κρέη σαν Αγγελική Γκυζίλη Καλαϊτζή το 1924, η Σόντια Τσότου το 1942 και ο Θοδωρής Παπαδόπουλος της Οπισθοδρομικής Κομπανίας το 1957. 14 Μαΐου του 1973 στο Θέατρο Μουσούρη παρουσιάζεται ο κύκλος τραγουδιών «Μεγάλο Τραγούδι» του Γιώργου Γεωργιάδη με τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Κώστα Σμοκοβίτη. Αργότερα όλο αυτό έγινε δίσκος. Ο Θάνος Ανεστόπουλος από τα Διάφανα Κρίνα παρουσιάζεται στο Θέατρο Παλάς στη μουσική παράσταση «Από τις Ρίζες, ο Στάνθη του Καλού» το Σάββατο 14 Μαΐου 2016. Πρόκειται για την τελευταία του παράσταση αφού έχει φύγει από τη ζωή το ίδιο έτος στις 3 Σεπτεμβρίου.
2: Στέκομαι

15 Μαΐου έρχεται στη ζωή το 1953 ο Μάνος Ξηδούς, η Λία Βύση το 1955 και ο Γιώργος Σαμπάνης το 1983. Το 2004, στις 15 Μαΐου, ο Σάκης Ρουβάς με το Σέικι, τον Νίκο Τερζή και Νεκτάριο Τυράκη κερδίζει την τρίτη θέση στο διαγωνισμό του Eurovision για την Ελλάδα που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη.

16 Μαΐου του 1947 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Δρομανός. Το 1949 ο Γιώργος Ζήκας και η Σόφη Ζανίνου σαν Σοφία Παπαδοπούλου και ο Κώστας Λιβαδάς το 1973. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1972, 16 Μαΐου, φεύγει από τη ζωή ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης έμεινε γνωστός στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού σαν Τσάντας, παρατσούκλι που του κόλλησε ο Στράτος Παγιουμτζής, καθώς ο Βασιλιάδης γύριζε στα στέκια των μουσικών στην οδό Ίωνος, στην Ομόνια, με ένα χαρτοφύλακα γεμάτο στίχους. Μερικές φορές χάριζε τους στίχους του σε άλλους στιχουργούς και άλλοτε πάλι διόρθωνε ή συμπληρώνει τους στίχους συναδέλφων του. Συνεργάστηκε με συνθέτες όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Στίχους του ερμήνευσαν μεταξύ άλλων ή Τόλης Βοσκόπουλος, Βασίλης Τσιτσάνης, ο Πάνος ο Γαβαλάς ή Πολυπάνου. Ο Βασιλιάδης μάλιστα υπήρξε κουνιάδος του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Τραγούδια του πολύ γνωστά είναι «Η Αγωνία», «Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου», «Σβήσε το φως να κοιμηθούμε», «Τα δειλινά», «Η άμαξα μέσα στη βροχή», «Άνοιξε γιατί δεν αντέχω», «Ένας μάγκας στο βοτανικό», «Πού σε θανάσει αγωνία».

17 Μαΐου του 1943 έρχεται στη ζωή η Βίκη Μοσχολιού. Η Έλλη Πασπαλά ως Ελισάβετ Ελένη Πασπαλά το 1957 και ο Μάνος Παπαδάκης το 1941. Το 2022, στις 17 Μαΐου, έφυγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, γνωστός διεθνώς ως Βαγγέλης. Ήταν παγκοσμίως αναγνωρισμένος Έλληνας μουσικός και συνθέτης της ηλεκτρονικής, τζαζ και ορχιστρικής μουσικής. Επηρέασε την ανάπτυξη διαφορετικών μουσικών ειδών, ενώ θεωρείται πρωτεργάτης του ηλεκτρονικού ήχου. Βραβεύτηκε με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς» το 1982. Επίσης επένδυσε μουσικά πλήθος άλλων κινηματογραφικών ταινιών, όπως «Blade Runner», «1492 Χριστόφορος Κολόμβος», «Αλέξανδρος», «Ελ Γκρέκο» και άλλες. Είχε συνεργαστεί με τον Ντέμι Ρούσο, την Ειρήνη Παπά και τον Γιον Άντερσον. Το 1997 σκηνοθέτησε την τελετή έναρξης του 6ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου της ΙΑΦ, που πραγματοποιήθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας. Το έργο του, «Μυθοδία», επιλέγει από την NASA ως η επίσημη μουσική για την αποστολή της 2001 Οδύσσια στον Άρη, ενώ το 2002 συνέθεσε το μουσικό σήμα του Μουντιάλ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 κάνει τα πρώτα του βήματα στη μουσική με τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Formings. Το όχημα για την επιτυχία του συγκροτήματος ήταν το τραγούδι Τζερόνιμο Γιάνκα, που σημείωσε τεράστια επιτυχία, καθώς το 45η άλμπουμ έγινε χρυσό την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Το 1967 δημιούργησε στην Ελλάδα του Aphrodite's Child με τον Ντέμι Ρούσο και τον Λουκά Σιντερά, που στη συνέχεια βρέθηκαν στο Παρίσι. Το επιτυχημένο διπλό άλμπουμ, όπου συμμετείχε και ο Αργύρης Κουλούρης, που δεν είχε μπορέσει να ακολουθήσει αρχικά το συγκρότημα στη Γαλλία με τίτλο 666, θεωρείται ότι του έδωσε όθηση για διεθνή καριέρα.

18 Μαΐου του 1990 φεύγει τη ζωή η ρεμπέτησα Σεβάς Χανούμ, ο Σεβαστή Παπαδοπούλου. 18 Μαΐου, στις 18 και στις 19 Μαΐου μάλλον του 2002, στο θέατρο Χώρο Ροές, η μικρή Άκτος διοργάνωσε την πρώτη της ακρόαση. Για νέους και νέους ερμηνευτές και ερμηνεύτριες συμμετείχαν πάνω από 150 νέοι και νέες σπουδαστές οδείων δραματικών σχολών με σημαντικές σπουδές στο τραγούδι, οι οποίοι είχαν επιλέξει να δοκιμαστούν με τραγούδια Έλληνων και ξένων δημιουργών. Το 1937 λειτουργούσε στο Βρόνιο Τρικάλων ένα καφενεδάκι, στο οποίο το καλοκαίρι έπαιζε το συγκρότημα Βαμβακάρης, Μπάτης και Σαμιωτάκη, ξεκινώντας μάλιστα στις 18 Μαΐου εκείνης της χρονιάς. Κατά την παραμονή του στα Τρίκαλα, ο Βαμβακάρης συνέθεσε το τραγούδι «Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά εμένα αγαπάνε» και, όπως λέει ο ίδιος στη αυτοβιογραφία του, το έγραψε για το Λαζάρισα στο καφενεδάκι που είχαν κάνει στο Φρούριο και τραγουδάγαμε εκείνη τη χρονιά.

19 Μαΐου έρχεται στη ζωή η Μαρινέλα ως Κυριακή Παπαδοπούλου το 1938. Μετά από 24 χρόνια μάλιστα, ακριβώς στα γενέθλιά της το 1962, στο κέντρο Κουλουριώτη έκανε την τελευταία της εμφάνιση με τον Στέλιο Καζατζίδη και τη Σοφία Κολιτήρη σε ένα πρόγραμμα που μαέστρος ήταν ο Γιώργος Αμπέτας, με μπουζούκια τον Στέλιο Ζαφυρίου και τον Πάνο Ιατρού, αλλά και τον Γιώργο Κόρο στο βιολί. 19 Μαΐου του 1966 κυκλοφορεί από τη Λύρα το Φορτηγό του Διονύση Σαββόπουλου, η πρώτη δισκογραφική δουλειά του Νιόνιου.

0: με ξεχνάει.
1: Ήταν το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.

0: Ρε εσύ πόσες μέρες είμαστε μέσα. Ούτε θυμάμαι.
1: Ηρέμησε Μίτσο, ηρέμησε, ηρέμησε.
0: Άσε που έγινα 800 κιλά, φάει, φάει.

0: κρουαζιέρα ρε Βαγγέλη.
1: Αντέ να πάμε καμιά εκδρομή.
2: Κοιτάξτε έτσι ρε Μίτσο, θα περάσει γι' αυτό.
1: Δεν μπορώ, έχω τρελαθεί.
0: Τώρα τι είναι, φέτος ή πέρσι?
1: Έλα να πάμε καμιά εκδρομή.
3: Ούτε ξέρω,

0: προχώρη και προχώρη.
1: Δεν μπορώ, έχω τρελαθεί.
2: Ακούτε Radio Paris .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
3: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, καλησπέρα σας. Είναι η δύο ώρη μουσική εκπομπή, τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη φροντίδα του ήχου, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Με πολλά και ωραία τραγούδια θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 9. Ξανά καλησπέρα, καλώς ανταμώσαμε και καλή ακρόαση. Ξεκινήσαμε με το πασίγνωστο τραγούδι «Ήταν μια φορά» σε οργανική μορφή από το δίσκο του Σταύρου Ξαρχάκου με τον τίτλο «Χωρίς λόγια» που κυκλοφόρησε το 1974. Με τον Σταύρο Ξαρχάκου και τη Δέσπο Διαμαντίδου θα συνεχίσουμε από το δίσκο «Τα Καταμάρκων». Θα ακούσουμε τη Χοντρομπαλού σε στίχους του Νίκου Γκάτσου.

μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σαλαξέ και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε τρελή.

Από τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση το επόμενο τραγούδι «Κλάψτε ουρανοί και αστέρια», δίσκος «Χρώματα» του 1968. Σταύρος Ξαρχάκος και Λευτέρης Παπαδόπουλος. Στα μπουζούκια ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης.

να με θυμάσαι. Από την Μελίνα Μερκούρη. 1965, δίσκος «Η Ελλάδα της Μελίνας». Μουσική Σταύρος Αρχάκος, στίχη Βαγγέλης Γκούφας και στο μπουζούκι ο Γιώργος Ζαμπέτας. Πάμε τώρα σε ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο συνθέτη, τον Νίκο Τάτσι. Υπηρώτης στην καταγωγή, εμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1974 στο δίσκο «Νιάτα» και σε αυτόν ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρης Αλεξίου ερμηνεύουν το τραγούδι «Ο Σαραντάπηχος». Το 1978 κυκλοφόρησε ο δίσκος του με τον τίτλο «Έρανα». Ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Το 1981 ο Νίκος Τάτσι γράφει τη μουσική για τα τραγούδια για την ταινία του Θόδωρου Μαραγκού «Τι έχουν να δουν τα μάτια μου». Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1985 και από αυτόν ακούμε με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα «Αγάπη την αγάπη σου». Τους στίχους υπογράφει η Κατερίνα Θεοδωρίδου.

Το 1984 η Χάρης Αλεξίου κυκλοφορεί το άλμπουμ «Εμφύλιος Έρωτας». Σε αυτόν ο συνθέτης Νίκο Τάτσης μελοποιεί δύο υπέροχους στίχους του πρωτοεμφανιζόμενου Ηλία Κατσούλη. «Δεν την αντέχεις εύκολα την άνοιξη και νιώθω τη ζωή να φεύγει». Ακούμε «Νιώθω τη ζωή να φεύγει» σε ενορχήστρωση του συνθέτη.

Να γυρίσουμε τώρα στον δίσκο που σας έλεγα πριν, του 1978, «Έρανα» ο τίτλος. Ο Νίκος Στάτσης μελοποιεί 12 στίχους του Κώστα Παπαγεωργίου. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Γιάννης Δημητράς, η Μαρία Κάτιρα και Χοροδία. Ενορχήστρωση σε αυτόν τον πολύ ωραίο δίσκο έκανε ο ίδιος ο συνθέτης. Να ακούσουμε τη Μαρία Κάτιρα στο τραγούδι «Πιάνω να γράψω τη γραφή».

Και μετά από τη μουσική του Νίκου Τάτση, περάσαμε και ακούσαμε Νίκο Παπαζόλου. Η αγάπη η δική σου. Από την επιτόπια ηχογράφηση της συναυλίας του Νίκου Παπαζόγλου στις 30 Σεπτεμβρίου 1991 στο θέατρο Λυκαβητού. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει η Βάσο Αλαγιάννη. Η Άννα ζήσει στη συνέχεια με το τραγούδι «Έγινε ο πόνος μακρινός». Και εδώ τη μουσική για τους στίχους υπογράφει η Βάσο Αλαγιάννη, δίσκος της αγάπης δρομολόγια, κυκλοφόρησε το 1996 και την ορχήστρωση υπογράφει ο Μιχάλης Νικολούδης.

Το 1984 ο Μανώλης Ρασούλης κυκλοφόρησε ένα ολοκληρωμένο δίσκο με τον τίτλο «Ναι στο ναι και ναι στο όχι». Θα ακούσουμε τη σύνθεση του Νίκου Ξηδάκη εδώ στη ρογμή του χρόνου, στίχη και ερμηνεία από τον Μανώλη Ρασούλη.

Με ένα τραγούδι από ένα εξαιρετικό δίσκο του συνθέτη Μιχάλη Τρανουδάκη, «Σύννεφο, σύννεφο, πού πας» και τη φωνή της Σοφίας Μιχαλίδου στο τραγούδι «Στο φεγγαριού τα λόνια», θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο μέσα από το Radio Paris. Ακούμε τη Σοφία Μιχαηλίδου.

Ο Δημήτρης Ψαριανός τώρα με τη μοναδική φωνή του σε ένα τραγούδι του Γιάννη Αργύρη και του Σπύρου Παπά, «Πάλι βροχή», από το δίσκο του 1981 «Τα τραγούδια που αγαπώ». Σε αυτόν ο τραγουδιστής του μεγάλου ερωτικού κάνει επανεκτελέσεις σε τραγούδια της καρδιάς του, «Δακρυσμένα μάτια», «Αύριο πάλι», «Σπασμένα τριαντάφυλλα», «Πού είναι τα χρόνια». Αυτά τα τέσσερα και άλλα οχτώ διαμάντια της ελληνικής δισκογραφίας συμπληρώνουν αυτόν τον δίσκο. Εξού και ο τίτλος. Η ενορχήστρωση και η διεύθυνση ορχήστρας έγιναν από το συνθέτη Στέλιο Φωτιάδη. Ακούμε το Δημήτρη.

Η φωνή της Βίκης Μοσχολιού μας έφερε ως εδώ. Από τον δίσκο «Θαλασσινά φεγγάρια», η μουσική του Μίκη Θοδωράκη και η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Σε αυτό το δίσκο η Βίκη Μοσχολιού ερμηνεύει τρία τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, που είναι και τα μοναδικά γιατί δυστυχώς η συνεργασία τους δεν συνεχίστηκε. Και στα άλλα δύο, στο «Κοιμήσου παλικάρι» και στο «Νύχτα δίχως άκρη», η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου.

Και από τον δίσκο «Θαλασσινά φεγγάρια» του 1974 πήγαμε στο δίσκο του 1975 «Αποχαιρετισμός» του Λίνου Κόκοτου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. «Φάλσο τραγούδι» ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από το Μανώλη Μητσιά. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Πάρις, ακούτε την εκπομπή. Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης και στην κονσόλα του ήχου ο φίλος μου ο Δημήτρης Καραμπάρης. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τα μηνύματά σας και για τα καλά σας λόγια και για το ότι η εκπομπή σας κρατάει συντροφιά και ευχαριστούμε επίσης που λέτε καλά λόγια για τις επιλογές των τραγουδιών. Με την οργανική σύνδεση του Γιώργου Καγιαλίκου συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι, θέμα για βιολί και πιάνο. Ακούμε.

Όπου πατάς να ρίχνεις μάτια μου φως να πατώ και όπου κοιτάς να δείχνεις μάτια μου για να κοιτώ. Σου στέλνω με τα γέρη χαιρετισμούς όταν θα σε χαϊδεύει να με ακούς και να σου στραγουδάνε στον ουρανό οι βραδινές παρέες των αστεριών.

Τον Νίκο Κουρουπάκη ακούσαμε στο τραγούδι «Χαιρετισμοί» σε μουσική και στίχους του Νίκου Ζούδιαρη. Δίσκος «Αφίλιο» του 1998.

Ήταν ο Δημήτρης Ψαράς στο τραγούδι «Κομπολόγια». Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Δημήτρης και ο Λάκης Στεάζης στους στίχους. Ο δίσκος έχει τίτλο «Λαϊκά και ξάστερα» και κυκλοφόρησε το 2022 από το Μετρονόμο. Ένα τραγούδι τώρα σε μουσική και στίχους του Γιάννη Χαλκιαδάκη, το ερμηνεύει η Διαμάντη Δαγιάση από το δίσκο «Ο Παραμυθάς». Σαν γυρίσεις από τα ξένα, σε σταθμούς που ζουν τα τρένα, την καρδιά μου θα έχω απλώσει, σ' άδειες ράγες να στεγνώσει. Και όταν ο έρωτας ξομείνει από λέξεις, το αϊτάνι της αγάπης πώς να πλέξεις. Ακούμε, της Ανατολής το φως.

Ήταν η φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου στο τραγούδι του Γιάννη Σκαρή, το Λεωφορείο. Συμμετοχή του τραγουδιστή στον δίσκο στους μαγεμένους χρόνους. Μουσική, στίχη και ενορχήστρωση είναι του Γιάννη Σκαρή. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 2021.

Πες μου τι ζητάς, μας τραγούδησε η Κέτη Κουλιά. Από το δίσκο Ηχογραφίες. Τη μουσική για τους στίχους υπογράφει ο Γιάννης Κουλιάς. Η ωραία ενορχίστρωση έγινε από τον Αντώνη Βεκρή. Ο δίσκος Ηχογραφίες κυκλοφόρησε το 2006. Με την φωνή του Μανώλη Χατζημανώλη θα πάμε στο επόμενο τραγούδι. Ένα σπίτι στο Αιγαίο. Της Αρμύρας. Ο τίτλος του δίσκου που κυκλοφόρησε αρχές του 2024. Στίχη μουσική Χρήστος Βερνάρδος. Ακούμε.

Και αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα από τον Ηλία Λιούγκο, τραγούδι του 2024 είναι. Ένα δέντρο βορεινό, ο τίτλος του τραγουδιού, αλλά και ο τίτλος του δίσκου. Τη μουσική υπογράφει ο Ηλίας Λιούγκος και τους στίχους ο Πάνος Δημητρόπουλος. Η μοναξιά της θάλασσας, το λυπημένο κύμα, του στεναγμού στα μάτια σου, άγραφο μαύρο πείμα. Σκορπούν οι στίχοι στο νερό, τα λόγια στον αέρα και το φιλί σου τ' αρμυρό, στη στεριμιά στην ξέρα. Η μοναξιά της θάλασσας, κλειστή της νύχτας πόρτα, όταν δεν πέφτουν πάνω της των καραβιών τα φώτα. Χτυπώ τα φύλλα της καρδιάς και ο γοριάς τα σπάζει και της δικής σου ξενιτιάς μετράω το μαράζι. Η μοναξιά της θάλασσας, το λυπημένο κύμα, είναι ο Θεός που δάκρυσε μπροστά στο Άγιο Βήμα. Στίχη Ηλίας Κατσούλης, μουσική Γιώργος Τζόρτζης και η φωνή της Μαρίας Παπαλεοντίου στο τραγούδι «Η μοναξιά της θάλασσας». Δίσκος «Το μυαλό μου ξενιτιά», κυκλοφόρησε το 2006. Ενορχίστρωση ο Αλέξης Βάκης.

Με την μουσική και την ερμηνεία του Χάρη Καρυπίδη συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο και εμείς μαζί τους. Ζήσε ακριβά σε στίχους του Σωτήρη Ράλιου. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2020.

Φωτισμένο τρένο, το επόμενο τραγούδι με τη φωνή της Σιρός Σαΐα. Η μουσική και η στίχη του Νεοκλή Νεοφυτίδη, δίσκος Λευκό Χαρτί του 2013.

σαν τη λογιάζεις τη δουλειά, όρτσα και μη φοβάσαι. Αμόλατε την νιώτη σου και μην την ελυπάσαι. Μη χαμηλώνεις τα φτερά κόντρα στην πόρα πέτα. Πέτρα να κάμεις την καρδιά και πιάσω από την πέτρα. Ο Ψαρογιώργης θα μας τραγουδήσει τώρα από το δίσκο του «Όσο κι αν δέρνει ο άνεμος». Το «Όσο κι αν δέρνει ο άνεμος» είναι ένα αποτέλεσμα της συνεργασίας δύο διαφορετικών κόσμων, δύο μουσικών από την Κρήτη με βαθιά γνώση της παράδοσης, του Γιώργη Ξυλούρη και του Γιάνγκου Χερέτη, και δύο μουσικών της εναλλακτικής, πειραματικής και ροκ μουσικής, του Γιάννη Αγγελάκα και του Νίκου Βελιώτη, που συνευρέθηκαν, ήπιαν, έφαγαν, γέλασαν και τζαμάρανε, σεβόμενοι ο ένας το ιδίωμα του άλλου, αναζητώντας ένα φρέσκο μουσικό τοπίο που να τους χωρά όλους και να τους εξελίσσει. Ακούμε «Μη χαμηλώνεις τα φτερά», Γιώργης Ξυλούρης.

Και από τα κριτικά ηχοχρώματα πάμε σε αυτά της Υπήρου. Δημήτρης Ιφαντής στις Πικορδάφνη στον Ανθό, από τον δίσκο «Από χώμα και νερό».

Και με αυτό το διαμάντι της παραδοσιακής μας μουσικής φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη φροντίδα του ήχου ο Δημήτρης Καραμπάρης. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Paris, γιατί τα ωραία τραγούδια ακούγονται από το σταθμό όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τα καλά σας λόγια και τα μηνύματα και θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Καλή βραδιά σε όλους, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για όλα. Να είστε καλά.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία.

0: μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις
1: με τέχνη τον καιρό.
0: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Μαρία, Ασουσένα, Μανάδες, Τελίσια, Μάτα, Τερέσα, Μενάδες. Τα σπλάχνα σας πίσω ζητάτε από το δίνιο, στα χέρια σημαία της Φρίκης ενθύμιου. Και αναμένω μια φωτογραφία του δόλιου παιδιού

0: Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τάνια Τσιούγκου και ακούτε ράδιο Paris.

Βράζουν οι ώρες στα ρολόγια, σφυριά οι τύποι τους θαρείς. Αλυσοδένουν τα λόγια σε κήπους της Γεστημανής. Μικρό ένα φίλημα στο στόμα κι αναρωτιέσαι αν ακόμα αξίζει να μοιράζεσαι μ' αλλού στη σκέψη και το σώμα.

τα βράδια σου χαμένα. Τεινάζεσαι και στρώνεις βήμα, να μη σε πάρει από κάτω. Όμως τα κουτσούρα επιπλέουν και τα μολύβια πάνε στον πάτο. Μες στο τσιγάρο σου στριμώχνεις,

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή «Μέτρα με τέχνη τον καιρό». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση.

0: 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

Κύριος Γιάννης Ιωάννου αφηγείται 5η 10 το βράδυ και επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Αφηγείται ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αφηγείται ιστορίες από τη ζωή του, από την καριέρα του, ακόμη και από τη φαντασία του. Τα χρόνια περνάνε, οι άνθρωποι αλλάζουν, όλα αλλάζουν, φίλες και φίλοι. Ζούμε σε ένα εντελώς καινούριο κόσμο. Αν σας αρέσει η μουσική που ακούτε, μπορείτε να τη βρείτε στο επίσημο διαδικτυακό μου σπίτι, ioannoumusic.gr. Γεια σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαι και πάλι πιστός στο ραντεβού μας κάθε Δεύτερη. Απόψε θα σας διηγηθώ μια ιστορία από το ξεκίνημα της μουσικής μου καριέρας. Αυτή ξεκίνησε την περίοδο των Χριστουγέννων του 1966. Αυτό που θα σας διηγηθώ τώρα είναι αφού έχει μπει πια το 1967. Τότε λοιπόν ο αείμνηστος θείος μου και δάσκαλός μου, πρώτος δάσκαλός μου, ο μαέστρος Δημήτρης Μεταξάς, που είχε και τις περίφημες μέχρι σήμερα ακόμη μουσικές σχολές, σήμερα βέβαια διευθύνει η κόρη του, η Μπέκη Μεταξά, και ονομάζεται Οδείων Αμαντέους. Τότε λεγόταν Σχολή Μουσικής Δημήτρη Μεταξά και ήταν παράρτημα του Ελληνικού Οδείου. Από εκεί ξεκίνησα. Εκεί λοιπόν, αφού είχα προχωρήσει σχετικά, ο θείος προσπάθησε να με κάποιο τρόπο, ας πούμε, να με φέρει σε επαφή με ανθρώπους του χώρου, να ξεκινήσω από κάπου. Ήτανε της μόδας, ας πούμε, τα pop συγκροτήματα εκείνη την εποχή. Λοιπόν, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς, αλλά εν πάση περιπτώσει με έφερε σε επαφή με έναν άνθρωπο, τον Μιχάλη Παυλίδη, καλή του ώρα, ο οποίος μέχρι σήμερα είναι ένας καλός και αγαπημένος μου φίλος, μετά από τόσα χρόνια. Γεια σου Μιχάλη μου. Λοιπόν, ήταν ο μπασίστας ενός συγκροτήματος που λεγόταν Young Birds. Η νεοσύ δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτοί δεν είχαν, νομίζω, οργανίστα που ήμουν εγώ, και με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, με δέχτηκαν για οργανίστα τους. Είχαν και ένα μάνατζερ, ο οποίος ονομαζόταν Κωνσταντίνος Καρπούζης, έτσι έλεγε, το εγώ δεν το έλεγε καλά. Λοιπόν, κάνανε πρόβες κάπου στο Νέο Κόσμο σε ένα... Τι ήταν εκείνο τώρα, αποθήκη ήταν, γκαράζ ήταν, θα σας γελάσω, σε ένα τέτοιο χώρο. Εκεί μέσα κάνανε πρόβες. Θυμάμαι ακόμη και τον Λουκά που έπαιζε ρυθμική κιθάρα.

και ήταν και ένας που έπαιζε σόλο κιθάρα και κάποιος έπαιζε drums, αλλά δεν τους θυμάμαι. Συμπαθάτε με κι εσείς και εκείνοι. Ο Λουκάς δεν είναι πια μαζί μας. Αείμνηστος κι αυτός. Νομίζω και ο Καρπούζης δεν πρέπει να είναι μαζί μας. Τέλος πάντων, φυσικό είναι μετά από τόσα χρόνια. Οι άνθρωποι δεν ζουν αιώνια. Αλλά όσοι τους θυμόμαστε είναι σαν να ζούνε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να σας διηγηθώ απόψε είναι ότι ο Καρπούζης ήταν μάναζερ σε ένα συγκρότημα, όπως καταλαβαίνετε, από σχετικά νεαρούς, ας πούμε, pop της εποχής, όπου μας έκλεινε εμφανίσεις σε διάφορα μουσικά πρωινά που γινόντουσαν τότε σε κινηματογράφους, όπως για παράδειγμα το Κυψελάκι στην Κυψέλη, με πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, ας πούμε, νεολαίας κτλ., όπου παίζανε διάφορα συγκροτήματα. Μας έκλεινε διάφορα τέτοια. Δεν θα έλεγε κανείς ότι είχαμε εισόδημα από όλα αυτά. Όμως, κάποια στιγμή έρχεται έτσι όλο καμάρι και χαρά και μας λέει ότι έχω κλείσει μια πολύ καλή δουλειά σε ένα κλαμπ στη Βούλα. Όπα, λέμε, όπα, Βούλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό το υποτιθέμενο κλαμπ ήταν, όπως πηγαίνουμε από Αθήνα προς Βούλα, ήτανε τότε, υπήρχε, δεν είχε χτιστεί τόσο πολύ η περιοχή όπως είναι σήμερα, στην αριστερή πλευρά του δρόμου, όχι προς τη θάλασσα, γιατί δεξιά είναι η θάλασσα όπως πηγαίνουμε προς τα εκεί, στην αριστερή μεριά του δρόμου υπήρχε ένα δασάκι από Πεύκα, θα σας γελάσω τώρα, δεν θυμάμαι, νομίζω από Πεύκα. Μέσα εκεί στο δασάκι, όχι ακριβώς επάνω στο δρόμο, λίγο πιο μέσα, ήταν ένα ξύλινο οίκημα, ας πούμε, από ραμποτέ ξύλα απ' έξω, έτσι το θυμάμαι, και είχε απ' έξω την ταμπέλα που έγραφε «Darling». Μάλιστα, πιτσιρικάδες τώρα, εμείς πήγαμε για να δούμε εκεί, να μιλήσουμε και τέτοια. Πάμε εκεί, εντάξει, ούτε καταλάβαμε ούτε τίποτα, δεν είμαστε όλοι άμαθοι σε αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Μόνο ο Καρπούζης ήξερε, αν ήξερε και αυτός τελικά. Λοιπόν, μας λέει ο επιχειρηματίας εκεί ότι εδώ θέλω να ξεκινάτε στις 10 το βράδυ και θα παίζετε μέχρι τις 5 το πρωί. Δηλαδή, παρακαλώ, 7 ώρες. Εμείς από ό,τι ξέραμε τα κλαμπς δεν δουλεύαν τόσες πολλές ώρες. Αυτό ήταν ένα παράξενο κλαμπ που ήθελε να παίζει η ορχήστρα το συγκρότημα μέχρι το πρωί, ας πούμε, μέχρι τις 5 η ώρα. Και κάποια στιγμή, λέει, στη μέση, ας πούμε, αυτού του ωραρίου, λέει, θα συνοδεύεται και ένα πρόγραμμα, ας πούμε. Γιατί έχει και πρόγραμμα, λέει, το κέντρο κλαμπ με πρόγραμμα, τέλος πάντων, δεν ξέραμε εμείς. Πήγαμε τα, μεταφέραμε τα όργανά μας εκεί, κάναμε κάνα δύο πρόβες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, όταν κάναμε πρόβες, καταλαβαίνετε τώρα ότι εγώ μένω, γεννήθηκα και μένω δηλαδή, στα Κάτω Πατήσια. Κάτω Πατήσιο της γεννημάδρεμα, όπως σας έλεγα, στα εξωτικά Πατήσια. Για να πάω ως πιτσιρίκος εκεί πέρα, έπρεπε να πάω από εδώ με το λεωφορείο, ας πούμε, μέχρι το Σύνταγμα περίπου, να περπατήσω μέχρι το Ζάπιο, και κάπου εκεί στο Ζάπιο ήταν η αφετηρία των λεωφορείων που πηγαίνανε προς τα κάτω εκεί, προς το Καβούρι, προς το, ξέρω εγώ, όλα εκείνα τα μέρη, ας πούμε. Έπαιρνα λοιπόν το λεωφορείο από εκεί και κατέβαινα, δεν θυμάμαι τώρα τη στάση, τέλος πάντων πριν τη Βούλα, εκεί που ήταν το κέντρο Darling. Λοιπόν, ήθελε ώρα αυτό το πράγμα εκείνο το καιρό, ας πούμε. Θα μου πεις γιατί σήμερα δεν θέλει, τέλος πάντων. Και καθώς πήγαινα, κάναμε πρόβες ημέρα, εννοείται, έτσι, κάναμε, ξέρω εγώ, πρωί, μεσημέρι, δεν θυμάμαι τώρα. Σε κάποια πρόβα πηγαίνω κάτω εκεί και βρίσκω το κέντρο κλειστό. Αμάν, εγώ εντωμεταξύ
δεν είχα χρήματα να γυρίσω. Είχα χρήματα μόνο για να πάω. Και έλεγα ότι θα ζητήσω από κάποιον εκεί να μου δώσει να γυρίσω. Μιλάμε βέβαια τώρα για δραχμούλες, έτσι, δραχμούλες με δεκαρούλες, δεν ήταν πολλά λεφτά, αλλά δεν τα είχα αυτά τα λεφτά. Τέλος πάντων, αφού κατάλαβα ότι περίμενα ότι έχει ματαιωθεί η πρόβα και ποιος ξέρει τώρα με ποιο τρόπο, εγώ δεν το κατάλαβα, δεν το θυμάμαι, δεν το άκουσα, μάλλον δεν το άκουσα, όχι δεν το θυμάμαι. Ξεκινάω να γυρίζω και λέω θα κάνω και το stop καθώς θα περπατάω. Κάποιος θα με πάρει. Όχι μόνο δεν σταμάτησε κανένας να με πάρει, παρά μου κάνανε και πλάκα. Φωνάζανε «Χοντρέ, περπάτα!» Διότι ήμουνα και χοντρούλης από τότε. Όχι πολύ χοντρούλης, πάντως χοντρούλης. Λοιπόν, αστεία, φίλες και φίλοι, περπάτησα μέχρι το Σύνταγμα. Στο κάτω-κάτω έτσι είχα στο μυαλό μου τη διαδρομή, δηλαδή δεν, θα υπήρχε και συντομότερος δρόμος, αλλά εγώ έτσι την ήξερα από το λεωφορείο. Εκεί κάπου λοιπόν δούλευε μια ανιψιά μου η Δήμητρα Μπαρδή σε κάποιο μαγαζί και πήγα σε εκείνην που έτυχε να ξέρω δηλαδή που είναι το μαγαζί, της ζήτησα 1-2 δραχμές για να πάρω το επόμενο λεωφορείο και να γυρίσω στο σπίτι μου. Έτσι και έγινε λοιπόν. Πάει αυτή η περιπέτεια. Ήταν μια πραγματική για μένα τότε μια από τις πρώτες μου ας πούμε εκπλήξεις, περιπέτειες. Όπου εντάξει τα κατάφερα. Γύρισα πίσω. Πιτσιρίκος τώρα μιλάμε για 13 ετών παιδί. 13 και κάτι. Λοιπόν, πάμε στην έναρξη. Φτάνει ας πούμε το σκηνικό. Α, ήθελα να σας συμπληρώσω ότι στις πρόβες κατά τη διάρκεια των ολίγων προβών που κάναμε εκεί πέρα ήρθε ένας ηλικιωμένος σχετικά χορευτής που λεγόταν Αγαπητός και μου φέρνει μια παρτιτούρα από εδώ μέχρι απέναντι που ήταν και κολλημένο φίλο-φίλο, εννοείται χειρόγραφη με σελοτέι, παρά ήταν σαν φυσαρμόνικα, σαν ακορντεόν ένα πράγμα. Μου τη βάζει στο... υπήρχε και ένα πιάνο εκεί στο τέτοιο, αλλά φυσικά εμείς δεν το χρησιμοποιούσαμε το πιάνο, γιατί είχα το αρμόνιο το δικό μου, ένα έλκα της εποχής. Λοιπόν, μου ανοίγει αυτή την παρτιτούρα εκεί πάνω και μου λέει «Μαέστρο», γιατί ήθιστε από παλιά τον πιανίστα αυτόν εκείνα, τον λένε μαέστρο. Ήθιστε να αποκαλείτε μαέστρος, γιατί όλοι οι μαέστροι παίζανε πιάνο. Τέλος πάντων, θέλω να συνοδέψεις, λέει, το χορευτικό που κάνω με την παρτενέρ μου, την Μαρή Μπονέ. Ω, λέω, έχουμε, λέω, και Μαρή Μπονέ, ωραία, καλά πάμε. Λοιπόν, μου ανοίγει την παρτιτούρα και έπαιξε το μάτι μου στη Μαυρίλα, ένα πυκνό γράψιμο για πιάνο. Εγώ, εντάξει, είχα πάει στο Οδείο, ας πούμε, πήγαινα δηλαδή στο Οδείο, στο θείο μου το Δημήτρη Μεταξά, όπως σας έλεγα, αλλά αυτό το πράγμα δεν είχα μάθει ακόμη να μπορώ να παίξω τόσο πράγμα, ας πούμε. Ήταν δηλαδή γράψιμο κανονικό, από καλό πιανίστα γραμμένο, ας πούμε, πυκνό, δεξί-αριστερό χέρι με λεπτομέρειες. Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

Μετά το πρώτο σοκ που λέτε, φίλες και φίλοι, κοιτάζω καλά-καλά, ο τίτλος ήταν «Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές σου, οι χάντρες». Ήτανε το σουξέ της εποχής του Μίμη Πλέσσα που το τραγουδούσε ο Δημήτρης Χόρν. «Οι πράσινες, οι κόκκινες» ήταν τσιφτετέλη, ας πούμε, αλλά έτσι αλλιώτικο, δεν ήταν τόσο λαϊκό. Λοιπόν, φαίνεται πως ήμουνα ξύπνιος από τότε, ας πούμε, με τα πράγματα αυτά, δεν κόλωνα, ας πούμε, στις δυσκολίες. Και λέω τώρα, ούτως ή άλλως, όλες αυτές τις νότες αποκλείεται εγώ να τις παίξω. Κατάλαβα, αφού διάβασα και τον τίτλο, πώς είναι το κομμάτι. Έβλεπα πάνω κάτω από τα μπάσα, καταλάβαινα τις συγχωρίες και η μελωδία ήταν πιο, εντάξει, πιο κατανοητή. Ήταν οι κορυφές όλης αυτής της μαυρίλας, ας πούμε, όλων εκείνων των τσαμπιών από στα φίλια που ήταν οι νότες. Λοιπόν, τέλος πάντων, το έπαιξα. Κουτσά στραβά, το κατάφερα. Αυτός που να καταλάβει τώρα αν εγώ παίζω όλες τις νότες ή παραλείπω τις περισσότερες. Το παίξαμε κάνα δύο φορές, εντάξει, έμεινε ευχαριστημένος. Έρχεται μετά και μου λέει, άκου να δεις, Γιάννη, μετά από αυτό το χορευτικό θα σβήσουν τα φώτα και η Μαρίμπονε θα κάνει στριπτίζ. Ωπα, λέω, να τα... Πρέπει να σας πω ότι όχι μόνο στην ηλικία μου, που ήμουν τότε 13-13,5 χρόνο, αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες, εκείνα τα χρόνια οι άνθρωποι δεν ήταν εξοικειωμένοι με το γυμνό όπως είμαστε σήμερα, όπου βλέπεις γυμνό και δεν σου κάνει αίσθηση. Τότε, ας πούμε, αν έμπαινε κανένα γυμνό σε καμιά ασπρόμαυρη φωτογραφία ενός περιοδικού, βάζανε και ταινίες να μην φαίνεται, ας πούμε, το επίμαχο μέρος του στήθους ή ξέρω εγώ κάποιο, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι ήτανε πολύ μεγάλο. Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα ότι εγώ θα το βλέπα ζωντανό μπροστά μου, ας πούμε, στα 3 μέτρα. Λοιπόν, πρέπει, λέει, να παίξεις ένα οριεντάλ, μου λέει, για να κάνει, λέει, στριπτίζ. Σκέφτηκα, εγώ ήξερα ένα οριεντάλ από ένα βιβλίο του Οδείου, ας πούμε, που μου είχε δώσει ο θείος μου, το οποίο το ξέρα και απ' έξω γιατί μ' άρεσε. Ωραία, του το παίζω. Λέει, ωραίο είναι, λέει, αυτό. Εντάξει, ωραία, τη βολέψαμε λοιπόν από μουσική. Όμως, εγώ από μικρό παιδί δεν έβλεπα καλά. Δηλαδή, εντάξει, δεν ήμουνα όπως είμαι τώρα πια στην ηλικία μου, αλλά σίγουρα δεν έβλεπα σαν τους άλλους, ας πούμε. Η κοπέλα δεν έκανε φυσικά πρόβα, διότι δεν χρειαζόταν κάτι να προβάρει κάποιο χορευτικό κτλ. Ούτε επρόκειτο στην πρόβα, ας πούμε, με φως ημέρας να γδυθεί. Εντάξει, οπότε τα παραλείπουμε όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, και πάμε πια στην έναρξη. Γίνεται η έναρξη της ιστορίας. Εμείς ήμασταν εκεί από τις 9.30, ξέρω εγώ τι ώρα είμαστε. 10 η ώρα ανεβαίνουμε, αρχίζουμε να παίζουμε, μουσική, τσουκουτσούκου, σιγά σιγά. Εν τω μεταξύ, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα ημίφος, έτσι γενικά, ένας πολύ χαμηλός φωτισμός, με αυτό που είχαμε συνηθίσει από άλλα κλαμπ και τα λοιπά. Και ήταν οι πελάτες του κέντρου, είχε κόσμο, ας πούμε, ήταν όλο άντρες, μόνοι τους, που πήγαινε κάποια γυναίκα από το κέντρο, καθόταν μαζί τους εκεί, ας πούμε, δεν ακούγαμε τι λέγανε, ησυχία, δεν κάνανε φασαρία, ας πούμε, και όλη την ώρα πήγαιναν σερβιτόροι και ανοίγανε σαμπάνιες και ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, αν δεν καταλάβατε μέχρι τώρα, να σας πω ότι εδώ πέρα τελικά πρόκειτο για καμπαρέ. Ήταν καμπαρέ, μάλιστα, εγώ 13,5 χρονών βρέθηκα να παίζω σε καμπαρέ που μου ήταν, τι να σας πω τώρα, άγνωστο πράγμα. Και μην πω ότι από τότε στη ζωή μου δεν ξαναμπήκα ποτέ σε καμπαρέ. Ευτυχώς, εντάξει, ήταν ένας χώρος καθαρός. Δεν μπορώ να πω ότι συνέβησαν πράγματα παράξενα, ας πούμε. Καθαρός εννοώ, δεν είχαμε αλητίες και τίποτα τέτοια πράγματα. Κάναμε τη δουλειά μας, μας πληρώνανε και γυρίζαμε σπίτι μας, ας πούμε.
Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι αφού παίζαμε χωρίς κανείς να ασχολείται μαζί μας, παίζαμε δηλαδή όπως κατάλαβα σαν στερεοφωνικό του χώρου, έτσι απλώς για να μην είναι ησυχία. Και όπως είχαμε μάθει από τα κλαμπ, η πίστα γέμιζε, σηκωνόντουσαν, χορεύανε, εδώ δεν χόρευε κανείς. Πολύ σπάνια μπορεί να σηκωνόταν κάποιος με κάποια από αυτές που τους κάνανε παρέα. Τελικά αυτή η παρέα, αν δεν το ξέρετε, να σας πω ότι ονομάζεται κονσομασιόν. Που κονσομασιόν σημαίνει κατανάλωση. Οι κοπέλες εκεί δηλαδή πηγαίνανε για να κάνουν κατανάλωση. Τις κέρναγε αυτός, ας πούμε, έπινε και αυτός και γινόταν κατανάλωση στο μαγαζί. Έτσι δούλευε το μαγαζί. Αυτά τα μαγαζιά έτσι δουλεύανε από τότε. Τι μπορεί να συνέβαινε από εκεί και πέρα είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο ούτε με αφορά ούτε με ενδιαφέρει. Κάποια στιγμή λοιπόν όταν έφτανε η ώρα του προγράμματος έβγαινε το χορευτικό με τον αγαπητό και τη Μαρή Μπονέ, εντάξει, λιγάκι έσπαγε η μονοτονία. Μετά γινόταν το στριπτίζ της Μαρή Μπονέ, θα σας πω γι' αυτό. Αποσυρώταν και εκείνη και έβγαινε ένα πασίγνωστο της εποχής, το τρίο Ατενέ, πάρα πολύ καλό τρίο. Και μετά επιτέλους έκανα και εγώ διάλειμμα. Γιατί την ώρα που συνέβαινε το χορευτικό και το στριπτής, όλοι οι συναδελφοί μου από το συγκρότημα, τους Youngbirds, κάνανε διάλειμμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα σας περιγράψω τώρα τη φάση με το στριπτής, την περίφημη φάση. Αφού είχε τελειώσει το χορευτικό, το οποίο ήταν με φώτα και λοιπά και ξέρω εγώ, και αλωνίζαν την πίστα, ας πούμε, όπου έπαιζα στο πιάνο τις θαλασσιές της Χάντρης. Μετά χειροκρότημα και τα λοιπά, έφευγε ο αγαπητός και μάλλον όχι, φεύγανε και οι δύο, αλλά βγαίνανε οι σερβιτόροι και τοποθετούσαν στην πίστα, γύρω γύρω από την πίστα τοποθετούσαν λάμπες ιωδίου κάτω στο πάτωμα. Οι λάμπες ιωδίου, για όσους από εσάς δεν γνωρίζετε, είναι κάτι λάμπες που χοντρικά το χρώμα τους είναι σαν το ιώδε, σαν μοβ ας πούμε, αλλά δεν φέγγουνε, φέγγουν μόνο το λευκό. Όλα τα άλλα χρώματα τα κάνουν και φαίνονται μαύρα όταν δεν υπάρχει ενώ άλλο φως στο χώρο. Αυτές είναι οι λάμπες ιωδίου. Λοιπόν, βάζανε γύρω γύρω λάμπες ιωδίου και έτσι έβγαινε η Μαρή Μπονέ. Λοιπόν, ξεκίναγα εγώ να παίζω. Α, πριν ξεκινήσω να παίζω, για να είμαι σίγουρος ότι δεν θα χάσω τίποτα, δεν το έπαιζα αυτό στο πιάνο το οποίο έβλεπε στο πλάι, ας πούμε, προς ένα τοίχο. Το έπαιζα με το αρμόνιο, το οποίο ήταν φάτσα στην πίστα, το οποίο μάλιστα ήταν ελαφρύ. Το τραβούσα με τη βάση του και το πήγαινα πιο μπροστά για να τα βλέπω όλα, μην χάσω τίποτα, μην μου φύγει καμιά λεπτομέρεια. Καθάρισα και τα γυαλιά μου. Και ξεκινούσα να παίζω. Έβγαινε εκείνη. Το κομμάτι αυτό που έπαιζα ήταν ένα κομμάτι το οποίο τελείωνε και το εννοείται ότι εγώ το ξαναπιανα από την αρχή, σαν να είναι λούπα ας πούμε. Δεν σταμάταγα, γιατί ένα κομμάτι τέτοιο μπορεί να διαρκέσει, ξέρω εγώ, 2 λεπτά, 3. Το στριπτής διαρκούσε παραπάνω, γιατί αυτή έκανε στην αρχή χόρευε, έβγαζε κάτι, έβγαινε ντυμένη δηλαδή. Μετά έβγαζε κάτι άλλο, μετά κάτι άλλο, ξέρω εγώ, και όταν πια, ας πούμε, ήταν τελείως γυμνή, όταν είχε βγάλει τα ρούχα και ήταν με το σουτιέν και το κιλωτάκι της, αυτά με τα φώτα φωσφορίζανε. Το σώμα της όμως, το κορμί της, φαινόταν σκούρο με το φωτισμό αυτόν και έτσι δεν υπήρχε, ας πούμε, άμεση έκθεση να πεις ότι... Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν,
Γινόταν αυτό το σκηνικό. Εντάξει, εμένα μου είχαν βγει τα μάτια έξω, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν είχα ξαναδεί. Και κάποια στιγμή τελείωνε αυτό. Δεν ξέρω, χειροκροτούσαν βέβαια. Εντάξει, δεν ξέρω πόσοι ακριβώς είχαν δεύτερο χέρι να χειροκροτάνε. Και κατέβαινα κι εγώ και πήγαινα προς το μοναδικό καμαρίνι που υπήρχε στο χώρο. Στην ουσία ένα δωμάτιο ήταν, πώς να σας πω τώρα, ξέρω εγώ, 3x3 ας πούμε, ένα τέτοιο δωμάτιο, όπου εκεί μέσα στην ουσία ήταν για να αφήνουν οι καλλιτέχνες όλοι αυτοί, ας πούμε, ακόμη και οι κοπέλες που κάνανε κονσομασίων, να αφήνουν τα ρούχα τους αν είχαν κάτι σαν βεστιάριο ήταν, τέλος πάντων. Δεν ήταν καμαρίνι με την έννοια ότι ο καθένας είχε το δικό του και τίποτα τέτοιο, ας πούμε. Και είχε μέσα φως κουρίου κανονικό. Μπαίνω μέσα λοιπόν, ήταν οι δικοί μου εκεί όλοι. Μου έδωσε ο σερβιτόρος και ένα τόστ εκεί, ένα σάντουιτς τέλος πάντων, όχι τόστ, για να μασουλάω. Και βγήκε το τρίο Ατενέ στην πίστα, το οποίο να είναι καλά, αν ζουν ακόμη, που κάνανε κάμποση ώρα στο πρόγραμμά τους και έτσι ξεκουραζόμουν και εγώ λιγάκι. Λοιπόν, αυτή η Μαρή Μπονέ ήταν γυμνή, όπως είχε βγει από το στριπτής, και είχε πάρει μια πετσέτα και την κρατούσε στο στήθος της, ας πούμε, και έπεφτε και την κάλυπτε περίπου, ας πούμε, κάλυπτε το μπροστινό μέρος του κορμιού της. Όμως φαίνεται ότι κάτι έπαιζε με κάποιον από το τρίο Ατενέ και μισά άνοιγε μια χαραμάδα στην πόρτα για να βλέπει στην πίστα. Να βλέπει αυτούς και καθόταν εκεί και κρυφοκοίταζε, ας πούμε, από τη χαραμάδα αυτή το τρίο Ατενέ. Εμείς όλοι συνεπώς τη βλέπαμε από πίσω. Ήταν μια γυναικάρα ψηλή, να πούμε, πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Και τι να σας πω τώρα, να σας πω ότι μου είχε κάτσει το σάντουιτς στο λαιμό, να πούμε. Πού να κατάπιω στην ηλικία μου, να πούμε, να έχω όμορφο χυτό έτσι μπροστά μου, ολοζώντανο να σπαρταράει, να πούμε. Τι να σας πω, είχαμε πάθει πλάκα, μας είχαν βγει τα μάτια έξω. Λοιπόν, αξέχαστο. Αυτή τη γυναικάρα αργότερα την παντρεύτηκε ο Κούδας, ο πασίγνωστος ποδοσφαιριστής, να πούμε, ο Κούδας. Και το όνομά της κανονικά ήταν Μαρία Μπόνου, η Μαρή Μπονέ. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία, φίλες και φίλοι, επαναλαμβανόταν κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ μου καθόταν το σάντουιτς στο λαιμό, να πούμε. Λοιπόν, όμως δεν χρειάστηκε να περάσει πολύ καιρός, διότι πάνω στη βδομάδα, 8 μέρες, εγώ αποφάσισα να σταματήσω. Και φυσικά αφού σταμάτησα εγώ, σταμάτησε και το συγκρότημα. Λοιπόν, διότι πρέπει να σας εξομολογηθώ, χωρίς απολύτως καμία ντροπή από την πλευρά μου, ότι δεν μπορούσα άλλο να συνεχίσω. Είχαν κοπεί τα πόδια μου, διότι έπαιρνα δουλειά για το σπίτι. Στα αλήθεια δεν ξέρω αν συνειδητοποίησε ποτέ ο τότε μάνατζέρ μας, ο Κώστας Καρπούζης, τι είχε κάνει, σε τι περιπέτεια μας είχε βάλει, ας πούμε. Οπότε εγώ από το ξεκίνημα της μουσικής μου καριέρας είχα μάθει να δουλεύω πολλές ώρες, φίλες και φίλοι, πάρα πολλές ώρες, αλλά χαλάλι, εντάξει. Εντάξει, δεν μετανιώνω για τίποτα, όλα καλώς καμωμένα, και τουλάχιστον μέχρι τώρα που έχουν περάσει τόσες δεκαετίες μπορώ να πω ότι από όλες τις περιπέτειες μπήκα, ας πούμε, βγήκα πεντακάθαρος. Αυτά συνέβησαν λοιπόν στο Darling της Βούλας εκεί, το οποίο βεβαίως ούτε ξέρω πόσο καιρό μετά έκλεισε, σίγουρα δεν υπάρχει πια εδώ και δεκαετίες, και εντάξει, πέρασε και αυτό στην ιστορία και το Darling μέσα στο μικρό δασάκι με τα ραμποτέ απ' έξω και τη φωτεινή επιγραφή Darling. Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

Λοιπόν, σήμερα είναι 5η 14 Μαΐου του 2026. Φίλες και φίλοι, ο λόγος που θα κάνω ένα μικρό σχόλιο για αυτή την ημερομηνία είναι ότι δεν ξέρω αν έχει τύχει και σε εσάς, κάποιες μέρες μοιάζουν όλα να προχωράνε σαν το γάργαρο νερό. Κάποιες άλλες μέρες ή μάλλον για μεγάλα διαστήματα όλες μας οι υποθέσεις, ας πούμε, και τα ανοιχτά ζητήματα σκαλώνουν, δεν προχωράνε για χίλιους δύο λόγους. Σήμερα λοιπόν, ειδικά κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης της εκπομπής, έχουν ξεμπλοκάρει μια σειρά από πράγματα τα οποία τα περιμένω εδώ και πολλές μέρες, μην φανταστείτε πάρα πολλές μέρες, πάντως αρκετές μέρες, ας πούμε, αρκετές εβδομάδες που είχαν κολλήσει. Σήμερα λοιπόν όλα κυλάνε, φίλες και φίλοι. Είναι μια πολύ καλή μέρα σήμερα. Πραγματικά το λέω με την καρδιά μου και το εύχομαι σε όλους σας, οι μέρες σας, οι μέρες όλων μας να είναι έτσι. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πετάω. Έχω βγάλει φτερά στην πλάτη, στα πόδια, παντού και πετάω. Τώρα προσέχω μην κουτουλήσω σε κανένα ταβάνι και σπάω στο κεφάλι μου. Έτσι λοιπόν, εδώ και αρκετό καιρό έχω μελοποιήσει δύο στίχους της εξαίρετης ποιήτριας, γενικά της λογοτέχνηδας, της Χαράς Ρίζου. Χαμογελάω για την λογοτέχνηδα που είπα. Εντάξει, δεν συνηθίζω να τέτοιες λέξεις και νιώθω λίγο άβολα όταν μου ξεφεύγει καμία. Ελπίζω να μην σας έχω βγάλει κανένα μάτι. Λοιπόν, τα κομμάτια αυτά είναι καταρχήν το «Τη μοίρα άλλαξε». Είναι ένα πάρα πολύ φωτεινό και γεμάτο ενέργεια τσατσά. Και το άλλο είναι ένα νοσταλγικό, εσωτερικό, μια εξομολόγηση, ας πούμε, που η Χαρά μιλάει για τον πατέρα της με τρόπο θετικό. Δεν είναι, δηλαδή, δεν μυρολογεί, απλά συνειδητοποιεί, θυμάται και αναπολύει αυτό. Είναι όμως σε άλλο mood αυτό το κομμάτι, λέγεται «Απουσία». Θα ήθελα λοιπόν, επειδή είμαι έτοιμος για να τα κυκλοφορήσω αυτά, θα ήθελα πρώτα από την εκπομπή μου να τα ακούσετε, να πάρετε μια γεύση και εντάξει να στείλετε τις θερμές σας ευχές εάν πραγματικά σας αρέσουν αυτά τα κομμάτια. Πιστεύω πως θα σας αρέσουν, ειδικά το πρώτο. Πρόκειται για ένα single δηλαδή με δύο κομμάτια. Το πρώτο, το «Τη μοίρα άλλαξε», πιστεύω πως έχει όλες τις προϋποθέσεις και τα φόντα να γίνει το hit του καλοκαιριού. Το hit που θα χορευτεί, θα παιχτεί, θα ακουστεί στα beach bar, στα club, στις playlists, παντού.

Αυτό ήταν λοιπόν το «Τη μοίρα άλλαξε» σε στίχους της Χαράς Ρίζου, μουσική ενορχήστρωση παραγωγή δικά μου και ερμηνεύεται από τους φίλους μου. Γενικά έχω πάρα πολύ καλούς φίλους, τραγουδιστές και μουσικούς που βοηθάνε πάρα πολύ και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι ονομάζεται «Απουσία» από το single «Τη μοίρα άλλαξε», που ελπίζω ότι θα κυκλοφορήσει σε όλες τις πλατφόρμες, Spotify, Apple Music, YouTube κτλ. Μέχρι το τέλος του μήνα, του Μαΐου, θα έχει κυκλοφορήσει, πιστεύω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την «Απουσία». Άλλο στυλ, άλλο είδος και ερμηνεύει γυναικεία φωνή εδώ.

Αυτή ήταν η απουσία, ένα πολύ τρυφερό κομμάτι και εγώ τουλάχιστον όταν μπήκα στη διαδικασία να μελοποιήσω αυτά τα κομμάτια και το πρώτο «Τη μοίρα άλλαξε» και την απουσία, διαπίστωσα πραγματικά, φίλες και φίλοι, την ικανότητα που κάποιοι στιχουργοί έχουν στο να δημιουργούν εικόνες. Δηλαδή, νομίζεις ότι βλέπεις φιλμ, ότι βλέπεις κινηματογραφική ταινία. Αυτό είναι ένα πραγματικά μεγάλο χάρισμα που έχει η Χαρά Ρίζου. Εκτός από συγγραφέας, ας πούμε, σαν στιχουργός και ποιήτρια, εδώ στιχουργός, εν πάση περιπτώσει, τι να σας πω, εμένα με συγκίνησε ιδιαίτερα. Γεια σου Χαρά, αν ακούς. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδα τα τραγούδια μας και να βρούνε έτσι καρδιές ανοιχτές για να τα δεχτούν και να τα φυλάξουν. Είμαι πραγματικά πολύ ευτυχής, πολύ αισιόδοξος και νιώθω έτοιμος, πανέτοιμος θα έλεγα, γεμάτος ενέργεια να δώσω όλα αυτά που κρύβω μέσα μου και πραγματικά δεν βγαίνουν πάντα εύκολα. Τώρα από κάποιο χρονικό σημείο και πέρα κυλάνε προς τα έξω πάρα πολύ εύκολα αυτά που έχω μέσα μου. Ελπίζω να τα δεχτείτε με την έτσι κατάλληλη διάθεση και να μου δώσετε ένα λόγο για να συνεχίσω, φίλες και φίλοι. Εμένα μου δίνει μεγάλη χαρά, ελπίζω και σε εσάς να δίνει χαρά και να λειτουργεί το ίδιο ιαματικά η μουσική μου και τα τραγούδια μου, όπως λειτουργούν και για μένα τον ίδιο. Πραγματικά σας το λέω με το χέρι στην καρδιά.

Αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ονομάζεται «Θυμούνται οι μνήμες». Είναι σε πραγματικά θαυμάσιους στίχους της Έμης Καραγιαννάκη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Η Έμη είναι μια φίλη από τα σχετικά παλιότερα και το κομμάτι αυτό, παρακαλώ, σαν σύνθεση, έχει ηλικία 16 ετών. Θα μου πείτε, ρε ευλογημένε, 16 χρόνια, ας πούμε, είχες αυτό το κομμάτι και δεν το έβγαζες. Δεν θα με πιστέψετε ότι το κομμάτι αυτό μαζί με δύο ακόμη κατάφερα επιτέλους με την βοήθεια και τη συνεργασία της Έμης να τα ολοκληρώσω πριν λίγες μέρες. Γι' αυτό σας είπα, είναι μια περίοδος τώρα που τα πάντα ξεκολλάνε. Λοιπόν, εντάξει, είναι ένα ανέκδοτο τραγούδι και δεν είναι κάτι που θα κυκλοφορήσει άμεσα. Προηγείται η κυκλοφορία με τα δύο τραγούδια της Χαράς Ρίζου, «Τη μοίρα άλλαξε». Όμως θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας και να προσπαθήσετε να νιώσετε κι εσείς τη χαρά τη δική της, της Έμης δηλαδή, και την χαρά τη δική μου για αυτά τα τραγούδια που ολοκληρώθηκαν. Με την Έμη στο παρελθόν έχω κυκλοφορήσει μάλλον ένα τραγούδι της που λέγεται «Ο πόλεμος και η ειρήνη», ένα θαυμάσιο στίχο, ας πούμε. Και η Έμη έχει το χάρισμα να γράφει, λες και βλέπεις ταινία, λες και βλέπεις ντοκιμαντέρ, ας πούμε. Απίστευτο χάρισμα αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι από τα τρία για τα οποία σας μίλησα σχετικά με την Έμη Καραγιαννάκη, που λέγεται «Η Αγριοπεριστέρα». Η Αγριοπεριστέρα είναι μια ιστορία πραγματική η οποία συνέβη στο μπαλκόνι μου έξω από το παράθυρό μου πριν από χρόνια, όπου είχα ξεκινήσει πραγματικά ένα σύριαλ με καθημερινές φωτογραφίες και αναρτήσεις στο Facebook, όπου πραγματικά είχε γίνει σύριαλ. Δηλαδή αρκετός κόσμος παρακολουθούσε τι γίνεται κάθε μέρα, γιατί τότε τουλάχιστον σε μένα συνέβαινε για πρώτη φορά. Έχω κάποια φυτά στο μπαλκόνι, κάποιους φίκους ροδίτικους, τους οποίους πιο πολύ τους χρησιμοποιώ σαν φράχτη, ας πούμε, δηλαδή να μην με βλέπουν, ας πούμε, από απέναντι, παρά για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Οι φίκοι κάνουν μόνο φύλλα. Είχαν λοιπόν έτσι ένα πολύ πυκνό φύλλωμα, ήταν και η τέντα από πάνω. Ήρθαν κάποια αγριοπεριστέρια εκεί πέρα και κάνανε επάνω στη, μάλλον όχι ακριβώς στην κουπαστή του μπαλκονιού, ακριβώς από μέσα που είχε δημιουργηθεί έτσι μια κατάλληλη επιφάνεια με τα κλαριά και τα φύλλα και τα λοιπά, φτιάξανε μια φωλιά. Μέσα σε αυτή τη φωλιά γεννήσανε τρία αυγά. Και είχε κάτσει η αγριοπεριστέρια, είχε κάτσει και τα κλωσούσε. Εγώ λοιπόν άνοιγα το παράθυρο, την έβλεπα. Εκείνη, ναι μεν μπορεί να φοβότανε, αλλά δεν έφευγε. Εντάξει, σιγά σιγά μέρα με τη μέρα, ας πούμε, κέρδισα την εμπιστοσύνη της και μπορούσα να πηγαίνω αρκετά κοντά να με κοιτάει και να μην φεύγει, να μην πετάει, ας πούμε. Και κάποια στιγμή άπλωσα το χέρι μου και τη χάιδεψα κιόλας. Και κατάλαβε βέβαια ότι δεν κινδυνεύει από μένα. Τέλος πάντων, παρατηρούσα αυτή όλη την ιστορία μέρα με τη μέρα, μέρα με τη μέρα, μέχρι που γεννήθηκαν τα κλωσόπουλα, οι νεοσίτες, ας πούμε, άρχισαν να μεγαλώνουν, να κελαϊδάνε, να πηγαίνει εκείνη και ο σύντροφός της να φέρνουν τροφή, να τα ταΐζουν στο στόμα, ας πούμε, κλπ. Όλη αυτή η ιστορία, την οποία την έβγαζα φωτογραφίες, κάποια στιγμή θα τις, δεν ξέρω, μάλλον αυτές τις φωτογραφίες θα τις κάνω μια ταινιούλα, να πούμε, για να αντίσω, να φτιάξω ένα βίντεο κλιπ και να αντίσω αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, καθώς τα έλεγα όλα αυτά, είδε και η Έμη αυτό όλο το story, ας πούμε, και έγραψε αυτό το στίχο, τον οποίον
Τον πήρα μετά και τον μελοποίησα. Ακούστε λοιπόν τι προέκυψε.

Αυτή ήταν η ιστορία με την Άγριο Περιστέρα που εγώ την έζησα και η Έμι Καραγιαννάκη την κατέγραψε, έκανε μια δική της έτσι, απόδοση, την ανάπλασε με κάποιο τρόπο. Μετά την πήρα, την μελοποίησα και σας την παρουσιάσαμε εδώ. Να είναι καλά η Έμι Καραγιαννάκη, να συνεχίσει να γράφει. Εξάλλου είναι κάτι που το κάνει ερασιτεχνικά, είναι καθηγήτρια Αγγλικών και όχι μόνο. Έχει γίνει και καθηγήτρια της Κινέζικης γλώσσας, παρακαλώ. Και επίσης όχι μόνο, κάνει, είναι πολύ πράγμων και αυτή, κάνει ένα σωρό πράγματα και βεβαίως, όπως η ίδια λέει, γεννήθηκε για να εξερευνεί. Λοιπόν, να σε καλά, Έμι, και εσύ αν ακούς. Τον ροκανίσαμε, όπως είπα, το χρόνο της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Γενναίες και γενναίοι μου, κάπου εδώ τελείωσε η περιπέτειά μας. Και να σας υπενθυμίσω ότι όλα αυτά που ακούσατε είναι ανέκδοτα ή όχι, δικά μου κομμάτια που μπορείτε να τα βρείτε και στο ψηφιακό μου σπίτι ioannoumusic.gr. Ακούσατε ιστορίες του Ιωάννου. 5η 10 το βράδυ, επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Καληνύχτα, φίλες και φίλοι.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000

0: στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

0: if I'm not the one, so who am I? Before I point my gun to all the things I left behind, erase a destiny before a fight. So keep myself in calm until the end of night.
1: Τα μάτια κλείνω και έρχεσαι. Τις νύχτες δεν κοιμάμαι. Σε ένα τσιγάρο καίγεσαι. Σε πίνω, σε θυμάμαι.

0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
0: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
6: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
7: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
8: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή «Μέτρα με τέχνη τον καιρό». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
7: Με τέχνη τον καιρό.
8: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

μειώντας τα διαστήματα των ωκεανών. Παρατηρώ τις φλογισμένες οροσειρές των βυθών που μοιάζουν στήθια ολόγιο μη καπάτσας, γυναίκας που έχει ανάσκελα ξαπλώσει στο νερό και έχει το πράσινο απ' τα φύκια παντρευτεί.

ξένο στο ποτάμι τον καιρό. Απ' τα νέμου την ορμή και του νερού τη δύναμη. Στον άλλο μου

Λακέρδα, στράγγιξε το αίμα. Κόψε σε ρολό το ψάρι. Φέτες ένα-ένα. Πέρασε γλυκά το τσάκρο. Βγάλε το μεδούλι. Μην το πεις όμως ποτέ σου. Μην το μάθουν όλοι.

αλλού θα με έβγαλε ο καιρός. Κι αλλού ο νου σου τρέχει

0: Αν δακρύζεις, βρέχει.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
2: Τώρα, ο Παλής, κάτι άλλο.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

και κοιμόσουν και ξυπνούσες κι όλο κάτι καρτερούσες που δεν στο δυνάμει.

βροχερές μου οι διαδρομές φτάνουν σταθμό Λαρίσης, κάνε πως θες.

και στα άλλα μου στου κόσμου την καδένα που έπεσες ψυχάλα μου και πιο δικά μου ξένα στα γόνα μου και στα άλλα μου να κλαίνω όλα.

χώρες μου οι διαδρομές, χώρες προξενεμένες, αγάπες μου διωγμένες, αφιλητές πληγές. Πληγές μη γίνουν φωνικά, κολαριστοί γιακάδες, ποιου ευενουριγάδες, ποια διδακτορικά. Πού έπεσες ψυχάλα μου, σε ποια καινούρια ξένα, στα γόνα μου και στα άλλα μου, στον κόσμο την καθένα. Πού έπεσες ψυχάλα μου, και ποιο δικά μου ξένα, στα γόνα μου και στα άλλα μου, να κλαίνω όλα τα τρένα.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3. Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.